Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσετε σε άλλο ένα προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται, να πούμε και λίγα ψέματα να με, κάθε Κυριακή live από το 106,1 FM. Λέω κάθε Κυριακή, συγγνώμη για την περασμένη Κυριακή, ήταν μια παρεξήγηση, νόμιζα πως ήταν να έρθει να το κάνει ο Παναγιώτης και όσο νόμιζα πως ήταν να έρθω να το κάνω εγώ που έρχομαι συνήθως. Και κολλήσαμε τζάμε. Αλλά δεν πειράζει. Το καλό που βγήκε που γιώ μου τηλεφωνήσαν κάμποση τη Δευτέρα να μου πούσουν «Είσαι καλά?» Λέω τους «Γιατί να μην είμαι καλά?» Λέω μου «Εσ' ακούσαμε στο ράδιο χτες, είσαι άρρωστος τίποτε?» Όχι, λέω τους μάνα μου «Ήταν να πάει ο άλλος να το κάνει το ράδιο». Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Γι' αυτό να το θυμάστε γίνο. Κάθε Κυριακή φυσικά μαζευκόμαστε δαμέ να ακούσουμε κανένα νέο της παροικίας, να ακούσουμε λίγα τραούθκια ελληνικά, κανένα ανέκδοτο, ό,τι προκύψει, ό,τι γίνει, καμιά ανακοίνωση, αλλά δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση. Σήμερα έχει καιρό να βάλουμε ένα ανακοίνωση. Το τηλέφωνο μου 027-44-75-690. Θέλετε να πω τίποτε εκ μέρους σας. Με μεγάλη ευχαρίστηση στείλτε κανέναν τέξ ή τηλεφωνήστε άμα δεν παίζει, όταν παίζει τραγούδι.

μπορώ να το απαντήσω. Το λοιπόν, να κάθεστε για να μιλάω εγώ, για να μου χτυπάτε το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έχουμε και Καζαντζίδη φυσικά σήμερα. Έχουμε και 3 ώρες ελληνικούραν, όπως θα λέμε κάθε Κυριακή. Μετά είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και μετά η Ιερά Μητρόπολης. Η Καρλώτα έφυγε, πήγε Κύπρο, Ελλάδα. Γι' αυτό δεν ξέρω ποιος θα το κάνει το πρόγραμμα, εκτός αν το έχει πριν ηχογραφήσει. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Μέρα γιορτή του πατέρα σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Υπάρχουν και άλλοι φυσικές γιορτές. Ελπίζω να περνούν καλά οι αντράδες στο σπιτιό σας. Να τους έχετε όπα όπα. Να μην τους λείπει τίποτε. Μέλι και ψωμί και μέλι, όπως θέλετε να το πείτε. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε. Είναι η 6η του Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο χρόνος σχεδόν έσβησε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με λίγα αγγλικά πρώτα, όπως την περασμένη Κυριακή. Ladies and gentlemen, if you just joined Radio Access 106.1 FM, you're listening to the Cyprus, the voice of the Cyprus community, brought to you live every Sunday. Except for last Sunday, we had a misunderstanding with my secretary. I thought he was going to do it. So my apologies at the end of the day. I were the fault. I should have double-checked on that. And I was sitting at home on the couch. I emptied my diary, so I've had a full day off. And in the end, I didn't end up doing nothing, actually. As they say, now that we're retired, we've got all day to do nothing, and it takes us all day to do nothing. Doesn't matter. Stay tuned with us for 3 hours. 1 hour with me, 1 hour with the Greek Orthodox community, and then 1 hour between 3 and 4 with the Holy Metropolis. It's the 6th of September. Enjoy the day. Our weather's not the best again, for spring, that is. So anyway, we'll get right into it. I did say it's the 6th of September, didn't I? All right. Το λοιπόν, ας ξεκινήσω το πρόγραμμα με έναν παλιό κυπριακό τραγούδι. Πάντα βάζω κυπριακά. 2, 3, 4, 5, πόσα είναι. Actually, όλη μέρα, μια ώρα, 15 τραγούδια προλαβαίνουμε να παίζουμε. Αμάν, αρκέψαν τα τέξ, μην μιλάς πολλά. Τέλος πάντων, ο Χρήστος Σίκης, λούλα μου, μαρούλα μου.

Μάλιστα, ο Χρήστος Σίκης, Λούλα μου, Μαρούλα μου, αφιερωμένο σε όλους. Από όπου θα μας ακούτε, που το Όκλαν, που το Christchurch, έχει και παρακάτω και παραπάνω το λοιπόν. Σας καλωσορίζω και εσάς όλους στο πρόγραμμα. Να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα, έτσι πλάκαν τούτον. Είμαστε Έλληνες. Είναι ένα τραγουδί για τους Έλληνες του κόσμου όλους. Και εκτελεστές είναι ο Πάνος Μπίνας και Στάζι Μέλη. Το καταλάβετε τι είναι να μοντούτο. Τέλος πάντων, θα στο παίξω να μπούμε να το παίξουμε και τούτο να περάσει λίγο.

Μάλιστα, το τραγούδι «Είμαστε Έλληνες». Το τραγούδι είναι τεχνικής νοημοσύνης. Είναι πολλά ωραίο τραγούδι, δεν μπορείτε να πείτε πως δεν είναι ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι είναι «Είμαστε Έλληνες», είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Σε όσους γεννήθηκαν μακριά από την Ελλάδα, αλλά κράτησαν ζωντανή τη γλώσσα, την πίστη,

παραδόσεις και την ελληνική του ταυτότητα. Από τη Μελβούρνη μέχρι το Τορόντο, από τη Νέα Νιόρκη μέχρι τον Τζοχάνεσμπερκ και από κάθε γωνιά του κόσμου, η Ελλάδα συνεχίζει να ζει μέσα στις καρδιές μας. Για τις οικογένειες που κράτησαν τις ελληνικές αξίες ζωντανές, για τα ελληνικά σχολεία, τις κοινότητες, τις εκκλησίες και τους συλλόγους που μετέδωσαν την κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές. Για όλους τους Έλληνες του κόσμου. Ξέρασαν να βάλουν και τη Νέα Ζηλανδία μέσα. Και όταν είπαμε, όπως το λέμε πάντα, όταν λέμε Έλληνες, εννοούνται και οι Κρητικοί, και οι Κυπραίοι, και οι Ροδίτες, και όλοι που τα νησιά. Εν και μόνο στερεά Ελλάδα. Το λοιπόν, παίζει το Λούλα μου, Μαρούλα μου πάλε. Τι εννοώ, πούμε, είπαμε Κυριακή έκτης, γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Το λοιπόν, δεν είναι πιο πολλά γνωστή. Ήταν μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η μνήμη τους το οποίο τιμάται σήμερα. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ρωμήλος και Ρωμηλία. Ο Ρωμήλος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στην Μελετινή της Μικράς Ασίας επί Διοκλητιανού το 284 π.Χ. Μετά Χριστού, συγγνώμη, μέχρι το 304 τότε ήταν. Το λοιπόν, τούτα ξέρουσι μόνο. Τώρα, γιατί είναι Άγιος, ένας ο Θεός ξέρει. Το λέω με τον καλύτερο τρόπο, να, διότι γραφτήκανε αυτά, αλλά δεν έχουν αρκετά να ξέρουν τι άλλα έχει κάνει. Τέλος πάντων, να ακούμε και Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Πάμε πίσω στο τούτο. Η Βουλγαρία γιορτάζει την ημέρα της ενυποίησης για την προσάρτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμηλίας, όπου ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί στις 6 Σεπτεμβρίου φυσικά το 1885. Ρωσία, Ελλάδα και Σερβία αντέδρασαν χωρίς όμως αποτελέσματα. Τέλος πάντων, happy Father's Day to everybody, by the way. I was supposed to say it at some stage, and I'm saying it now. So mark it down. Είπαμε η γιορτή του πατέρα σήμερα. Ελπίζω να τους θυμόμαστε όλους, τους πατεράδες μας και τις μητέρες μας. Δηλαδή, φυσικά, ούτε ο ένας να τα δαμε, ούτε ο άλλος να τα δαμε, θα είμαστε εμείς δαμε. Γι' αυτόν, μακάρι να είναι καλά και άμε πόνε, ούλοι τους. Σπέξω άλλο ένα τραγουδάκι. Άσυλα Κυπριακών, ο Παλουζές, που το Χρήστον, Χριστάκης Κυπριανού. Το λοιπόν, πάμε, ο Παλουζές.

Μάλιστα, ο Παλουζές. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τα παραδοσιακά έθιμα του τρίγου της Κύπρου, τον Παλουζέ, το Σουτζούκο, το Μπεδιμέζιν και τη χαρά της Κυπριακής Υπαίθρου, με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά, συνδυάζει τη γνήσια κυπριακή διάλεκτο με παραδοσιακές μελωδίες, κρατώντας ζωντανές τις ρίζες και τις αξίες του τόπου μας. Καινούργιο τραγούδι ευκήγε τον Ιούνιο του 26 και το προηγούμενο που σας έπαιξα είμαστε Έλληνες, και εκείνον όλο καινούργιο τραγούδι ευκήγε και εκείνον τον Ιούλιο. Το λοιπόν, μόνο τα καινούργια βρίσκω να σας παίζω, τα παλιά για τους παλιούς. Εμείς να βάλουμε καινούργια, ναι. Σου παίξω ένα παλιό τραγούδι με τη Γιώτα Νέγκα. Πολλά ωραίο τραγούδι. Κάποτε κάθομαι και ακούω κάτι προγράμματα από την Κύπρο ή από την Ελλάδα, πάστε διαδίκτυο, και ακούεις ένα τραγούδι που δεν έχεις ακούσει για χρόνια και λες, μα τι όμορφο είναι το τραγούδι, πώς τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, Γιώτα Νέγκα, αγάπη που έγινες δίκο από μαχαίρι.

Μάλιστα, η Γιώτα Νέγκα. Αγάπη, πω έγινε δίκοπο μαχαίρι. Είχα δίκιο να ξα... Δεν είχα δίκαια. Τι υπέροχο τραγούδι είναι. Φυσικά, το τραγούδι το έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Πρώτη εκτέλεση ήταν Μελίνα Μερκούρη. Και τους στίχους τους έγραψε ο Κακογιάννης. Όχι ο Κυπρίος ο Κακογιάννης. Ο Μιχάλης ο Κακογιάννης. Πολλά, πολλά ωραία τραγούδι. Έπρεπε να τραβάτε σε... τις χορδές της καρδιάς σας μία-μία. Το λοιπόν ήταν αφιερωμένο σε όλου τσινού. Σας παίξω άλλο έναν καινούργιο τραγούδι. Φτιάχνει πριν ένα μήνα. Και μετά σας παίξω παλιό, δεν πειράζει. Η μέρα, ο καιρός μας, τα τραγούδια μας είναι όπως τον καιρό μας. Μια καλή, μια άσχημη. Αλλάσουμε και 4-5 τραγούδια μέσα σε μια μέρα όπως αλλάσει και το κλίμα μας. Τέλος πάντων, Φλόγες της Αυγής.

Μάλιστα. Τραγουδάκι για τους ερωτευμένους. Σας άρεσε, πάλι καλά. Ήταν καλό το τραγουδάκι. Κοντεύει η ώρα να παίξουμε Καζαντζίδη όμως, ναι. Πού είμαστε, είμαστε δάμε στην τέταρτη σελίδα. Το Σουαντίνι, η πρώην Ζουαζιλάνδη, στην Αφρική του το μέρος, πιο πάνω από την Ροδεσία, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1968. Είναι η μέρα του στρατού στο Πακιστάν και όπως είπαμε είναι η μέρα του πατέρα στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η μέρα του λευκού μπαλονιού στην Αυστραλία. Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για την αποπλάνηση ανηλίκων. Και είναι η εθνική ημέρα καφέ με πάγωτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως λέμε πάντα πρέπει να μέσα, δεν μπορεί να μην έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ανακατώνεται πουθενά. Τέλος πάντων, κοντεύει η ώρα μας να σας παίξουμε και λίγο Καζαντζίδη, ναι. Εγώ φτιάξα ένα ωραίο τραγουδάκι, βγήκε ακριβώς το 1974 και ήταν μεγάλο. 1973 μάλλον βγήκε. Ήταν μεγάλη εκτέλεση και η Κύπρος το έπαιζε 9-9 κάθε νύχτα. Ήταν το σουξέ του 1973 στην Κύπρο. Και άντεξε μέχρι το 1974. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Καζαντζίδη. Το τραγούδι είναι, ναι, κοίταξα ποιο το έγραψε. Μας γράφει. Αλλά ξέρουμε ότι έγραψαν αρκετά από τα τραγούδια του. Τέλος πάντων, Μπαρπαγιάννης. Παλαιολόγος στο μπουζούκι νομίζω. Γιάννης.

0: Μάλιστα, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Πολλά ωραίων τραγουδάκιν. Το τραγούδι το γράψε ο Πυθαγόρας.
1: Και μια μέρα που λέτε ο Κωστάκης μέσω σαλόνι του σπιτιού.
0: Το λοιπόν να σας παίξω το ανέκδοτο. Γύρισα να δούμε έτσι γλίωρα τα πράγματα. Να σας παίξουμε τον Κωστάκη που θέλει να παντρευτεί. Το λοιπόν, ακούστε το και τούτο.
1: Μια μέρα που λέτε, ο Κωστάκης μπαίνει μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του και αναγγέλει στους γονείς του ενθουσιασμένος με χαρά το γάμο με την Μαρία.
2: Ναι.
1: Χαρά, πανηγύρια, ο πατέρας του λέει.

Ένα πολύ ωραίο ποντιακό ποτπουρί από τα αδέλφια Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη. Και να σας πω, φίλοι ακροατές, ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου πήγα στους ποταμούς Δράμας, ένα απόμακρο χωριό κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, όπου εκείνο το βράδυ στη κεντρική πλατεία έγινε ένα ποντιακό γλέντι. Και την επόμενη ημέρα, Σάββατο 8 Αυγούστου, πάλι να έγινε γλέντι, αυτή τη φορά με τη Γλυκερία, και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Την επόμενη μέρα πήγα στο ποτάμι Νέστο, δηλαδή στα λεγόμενα Τέμπη του Νέστου, όπου υπάρχει μια σιδηροδρομική γραμμή που τώρα την έχουν εγκαταλείψει. Όπως ξέρετε, είμαι φίλος του σιδηροδρόμου, λάτρης περισσότερο θα έλεγα. Περπάτησα ωραία εκεί στο Φαράγγι και κατέβηκα και στη σιδηροδρομική γραμμή, που σε εκείνο το σημείο περνάει από πολύ όμορφη γραφική περιοχή. Και το βράδυ έκανα και μπάνιο στο Νέστο. Πολύ ωραία πέρασα εκείνο το τριήμερο. Και αφού είπα Γλυκερία, ας την ακούσουμε. Πρώτα ακούσουμε στο Τούνεζι στην Μπαρμπαριά του Βασίλη Τσιτσάνη και Σπύρου Περιστέρη. Αμέσως μετά, Καΐκι μου Άι Νικόλα του Βασίλη Τσιτσάνη και η Τράτα μας η Κουρελού του Σταμάτη Χατζηδάκη. Για να ακούσουμε την αγαπημένη μας Γλυκερία.

Πολύ ωραία από τη γλυκερία, όπως πάντα. Αυτό ήταν από ζωντανή ηχογράφηση το 1983. Εδώ, φίλοι ακροατές, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ομολογώ ότι είμαι λίγο κουρασμένος και νισταγμένος. Σήμερα που ηχογραφώ το πρόγραμμα είναι 5η βράδυ, 3 Σεπτεμβρίου, και έφτασα στη Νέα Ζηλανδία την προηγούμενη μέρα, Τετάρτη, το απόγευμα. Δεν πειράζει, δεν θέλω να δικαιολογηθώ, ελπίζω απλώς ότι περάσατε ωραία μαζί μου. Θέλω να επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά τις δύο ανακοινώσεις.

διαγνώσεις. Μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 3 η ώρα θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση της κοινότητάς μας και θα γίνουν και εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, θα γίνει μνημόσυνο για τα θύματα της καταστροφής της Σμύρνης. Και όπως σας είπα, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την εγγόνη ενός αυτόπτου μάρτυρα που ήταν εκεί στη Σμύρνη την ώρα της καταστροφής. Πολύ σημαντικό. Θα μας έχει ηχογραφήσει ένα μήνυμα η εγγόνη του από την Αγγλία. Θα έχουμε και ξένους καλεσμένους, γι' αυτό φίλοι ακροατές, σας παρακαλώ υποστηρίξετε αυτό το γεγονός. Την επόμενη Κυριακή θα γίνει το μνημόσυνο περίπου 11 η ώρα και αμέσως μετά θα πάμε πάνω στην αίθουσα για καφέ και άλλα αναψυκτικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι και για την εκπομπή της Ιεράς Μητρόπολης με την Καρλώτα και θα τελειώσουμε με δύο τραγούδια από την Αρλέτα. Ίσως και τρίτο αν μας πάρει ο χρόνος, δεν ξέρω. Πρώτα θα ακούσουμε το «Λέει» και το τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους της Λίλης Γιακοβίδου και μετά θα ακούσουμε «Batida de Coco», μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Φίλοι ακροατές, από μένα γεια σας και χαρά σας.

0: Μέσα δούμε και σε μέρη του σέρα τελβίσεν, βαγκράντον μου αλέσει, σαραβάνετε, my television. Βέει σίγα, βακαόνον, δούνε σίγα, γονα ρωμάτε του νεπόσερ καλού. I promote my TV, μπαλεδάβα. Δούνε καλά, λόγω του νεπόσερ καλού, ρωού τσικέντα μινάκα. Λίμα καλόκο, daily campus. Και βαγά σε μέρη μου τελβίσεν, radio Fiji One, λίμα καλόκο, καταλαουμάνα. Βακά σε μάτα γανέα δέα, μπίτω μήνα καλό μου, μπίτω κοινά. Καταλαουμάνα. Και κάστα του νεμούλα, 5 o'clock. Παρόγωνα καταλαουμάνα με μάνα κίνα να κάγω να δακάβα. Σαν καλά γονα σόλους του Τζίσες να λίμανε καλόκο. Κάμπα συνικουά. Πού. Και κολά γονα τελβίσαν daily campus. Παγαπα πάλαγι. Μόλα δάβα. Να καλόουνι. Μπούλι και εντάρου με εντάρου μινάκα. Σαν καταλήντο να καία καία νε. Βάκα τεγούνα και να βασέντουα. Ρωσόβουλγόνο, ρωσόβουλγαμίτου. Κάνε βολτά μου, το ία το μπουλί να τα μάτα με η τόπο πάτε και κέντα το, κάμε ουδί κέντα το, κάμε λέω ανακά και δεν α. Να μανού μανού μπουκά, να είκα μαγω η τουή, και να κάκε δε σάγκα σε βόλι. Ας σάγκα, πόσο βήρω να καλώ, καπακά, βα καλώ να τα κοινά, έκαμε ρω, ρω τούμπου, ρω λέλε μου, ρω μπουκά τα μανί μπουρα, multiply. And that is a blessing of God. Μα η τίκη μου τα λέει απράμα. Μα δικά τα λέμε πράγμα. Πράγμα. Λάγω τάνι μα είναι νομού πονούα. Μπιούτι είναι να με κάμω. Μπιούτι να βάλει τα μάμου. Γαίν τον τόκα μου κοε. Βίτου να blessing. You'll be a great nation. Your name will be great. You'll be blessed. You'll be a source of blessing. I will curse those that curse you. And I'll bless those that bless you.
1: Γασελίβου. Νίτου να τίγουρι να βούνμου μικί μου ρέκι να σαρμαϊ τίβι να κάμπα συνικουα. Unga bikima mina tuba bonu tu kim pina kat tiko na pina kasin roche ko na pina so nungo na biunga balela ito ritali za kangango pina ka balela mai za talen komikime mitik bu banda ngain ren rich ko ta meta sali ni sali tun sar chungori sar kampas ni ko
0: icho e ka tiko na sam ndo na rolu sur kapitu ke sin tra na balego chowa era na otha na matai ke me bale matai sar na kwai time na bonu ya tiko bu kinabiu ka ni batake na kalu Ni sabina ka no mubiwe ka ni batake na kalau. Sana ga bina ka no mubiwe ka ni kiran tamata. Bula baga biwa tini. Ken rondo biba, au che biba. Reto ka mawata ka ni kona. Ka mawata. Talani. Ya ni ko sanga. Dua nga topik lelai. Robi au budi sar junga. Kembali na quite time. Ele una ngona so ke dalai quite time tu kembali lotu. Sanga. E vuole notto uno di bagabini binaca, uno di serre. Quindi che ottano mu quai tempo vuole notto. Nanno mu nga una bagano mundi, che nanno mu nga una buni, e vale. Che ho ottenuto nanno mu bagano mundi vuole notto, che da cattiva ne spirit ni mode. Che ne pute sa. Amen. Ni binaca non mu vio cani batakina calou. Sana gai binaca non vio cani batakina tamata. Sin rao bagandua, ni binaca non vio cani batamata. Che se gani sema bagabina kabuana calou. E hanno avuto un'ecca che non ci sono mai ricci di garua. Nei vuna un levo un dondongo. Ma lo manna na calù, set ngò. E lo muto dogo, lo muto dogo, non muna nu muto dogo, non mu coco che denga. Che ne carua? O sarà che lo manire na vecca, mumme pagata chico. A una sinne lo mandu, ne lo manna tale in due, si do a tura che ne vaca. Vaca buoni. E la coco non gubunau. Non gubunau, ne pagata un dono. E si dico talevi, ne ne robio a cani.
1: Nomuni tukutuku e baka e sini baka e selechi ko baka e baka new methodist no nomuni tukutuku. Waka wiki nungu rongoto toko kipi ni bani sanga chunga me kimi new methodist na kaina waka.
0: Na visa na impita na kakalo kina nungumbula souls to Jesus. E se gani souls to atu. Se souls to new methodist. E anabuna ketu lakotu yina openea tamata me solumbula. Alotu kola ilotu kina gori na nomu taste. Ya mo solumbula liyu. Bale ke kusini soli mula wiko lebe baka musulu bina bali lotu kola kukina. Rato ufiu tali wartu etal tala. E kadima na kala unesu kusoko lotu go, e batu go, souls to Jesus. E abuta kina madhi urusa kuluka walu, chinika walu, death 20. Nona itami saranga ya anabuna sini, bambi mbita kikina na tarwali lotu. Ure tal tala ngasa satu kumira, kiku be tarwali lotu, sini daya. Ye mbimbi mina tarana lotu ilo manrena tamata. To ufiu nga tarabani lotu, sanga idolo tu idolo dolo mbimbi kure babako so. Salonga sa alalomai. Sala ingarabichu nga otalta.

0: Να κάραν το του γνήγινα. Ο ταλταλά του εγκρέμιτσικο. Μπελτα κάσαρε γάρακα. Μπελτα λίμουνα πόσο κόλλο γάμε μη ταλταλ. Αγκέσα βάλε σένα. Κρέμου δεν θα του να έπασε. Κρέμου το δω. Αγγέλε αβάλε. Κρέμου λέει νερό ήλαβο. Νίκονο κρέμου λόγω ανήκει να έπασε. Να νιούμε δε τις μελετικέ μου. Κρέμου πάγα να τα our thousands of dollars. Because we have a good pay with the Pacific. Του γνήγω να λέει βούλη και λέει δαγδάκα. Του λέει καμπογκου αγότσικο. Amen. So, εντό τρομπέω. Η τάλτα, να δω σαν το τόλο σαν κοινό μου λόγω μαγκό. Ο τούνα. Και ρε, κύριε, δεν είναι και ρε, δεν θα έκανα Pacific. Εγώ δεν θα έκανα operation και πάλι τόσο τουγά, τόσο τουγά. Σύντονα καεδάλα. Τόσο τουγά. Ο Ραντίνη δεν θα έκανα marketing. Γόνα, στέντερ εγώ. Θα έκανα ένα κουκουτάκι. Και εσώ πεβάδα, στέντερ. Νιτσίγο με μαλεμάνι, ο κουέρε, και δεν τσίγο με να κάνω. Κουέγγω με τουμούκα. Στέντερ. Με κάκουν οι οκουσούρε σούρα. Δόγα, βατουλό, συντόγα. Το απα με τα βουνούτσικο και background και στην υπηνάκα. Με πακάνε τον απολυμό και στον Ιησούλου. Εμένει! Ούκη μάντα πήγω το κασά μου κάμε το κασά. Ντρέντρε μάντα, κούνι μάντα σύριαστικο. Νίντα βούλη μόλο τα μούτικο που κασάργα τσούμε κούνι μούλη. Όχι άντα πήγαινε μάντα. Νόμαντε τούδακε. Τώρα μάντα τα λίγα μου, τώρα μάντα λίγα μου. Όχι άντα μετάλε. Because this is teaching. This is not preaching, it's teaching. Ένα μούνα ερώνει, όπου καταρατούκνε με τάρο τσούμε όκοια. Μα λέει, ουσάρει το λόγι μάντα, όκοια να τάρο μάει, ο κουστέν τάλε. Σε ο λόγος ανεγώ, Because it's teaching. Βία ο εμπιμπίδα και ένα teaching. Να ήμουν ο challenge στα κύκο γάμο, λόγω δεν μάει. Είναι ένα teaching for your day-to-day life. Νομό μπούλα να μίσυγα. Και εγώ τραράω ένα teaching, να με κάνω. Αού είναι μια κοιλά, να λέω τούτα που λέει λόγω κοινά. Νίκο τραράω ένα teaching, μότα ματαντίνα. Τα μετά τα ουδαγδάκα, τα μετά μαμακού του, αλλά μαλλού αν τα σύλλα, ου, αφήμω νίκαλο ετ μου ρίκο του γα. Not because of your church, but because of your character. Εσέγαν ειντού ανα κορυβούλη, teach you character building, personal development. No university in the world will tell you not commit adultery. Don't steal. No university in the world. No lesson in the secondary school, only in the Bible. Kembali na binaka ni ndua na turanga, siko na posa ni kalu. Totoka na maths, totoka na physics, totoka na biology, or science, siko lako na accounting, totoka ngori. Iki kukulama ni bolta mbu, ito kereta. Ngoko na kai kadiba mai, na blessings ni kalu. E paka rorotaka, you operating under open heaven. Amen. Praise the Lord. Sabo nga irua, sule nga biyao 10 minutes. Sule nga biyao 10 minutes. And don't know muda wana half past. Kito to be mamatiko. 6:30 to 7:30. Saka inono to tale. Hallelujah. Mai taltalgase, wili kamai sabo irua, lima kina ono.
1: Na yalo, ebe na nuya kana kaza.
0: Yo.
1: Na baikwaya sakusa rawa, nididi banada.
0: Μπέραγα αν είναι το ακά εσύ είναι βακαλό, σαν το τόλο. Το έδανε μπήκε με μέλο είδακε. Σιπίτι έβα μου. Του αγά τα ραλά έβαλαν το ακόνο γόρι. Έδε σαρτουικιά. Γύρι βαγα το λαλά λίγο μπέραγα. Εμένει. Να έβα εκούσραβα. Με κοίτα Καναδά. Εμένει. Νίκολα κοϊλό του βακάγω του ητού τα πούλμα καουτά ουβιά κάνα. Ιανή του γνήμε του μάσου μάσου. Δω τον γάση στην κυλίτα μου λέγα σώε συνειβάσω ότι. Μου λέγα κατά κατά τσου κανράκι. Ιανή του μάσου μάει. Ια και βάλα σώγω παπώνω εσένα. Πουλέτα. Λάγω σαν αγαπή να κεντάς λεότατα και ακαλαμάτα. Εμείνει την καϊσέ κοντιά πάντα να τα λάγω να κάδα. Για να κάβει να κακή να κάνει καλό. Το τρώτανα. Μπορείς να κατώ λίμπο εγώ. Ο καλή λάλα του γάνα άμα ειντάμε. Λέμε γάμα ράμα. Θα έχω ανητού μου καντώ κασίναι. Μπορείτε με έκανε λετού να βάλε δάραστα. Μπορείτε με έκανε ρασίνητο και νιγκέλε αρβάραβι του γάκη να το να ματαγκαλί του γάμα ματαγκαλί βιντήλο. Εσκουάτες του γά. Σίναι. Βιμπόγι Σίναι. Όλτο κόλ Σίναι. Σόναν όνε.